0: 그런데 가끔 미래가 느껴질 때가 있어. 하지만 그래도 나는 미래가 궁금하지 않아. 이미 봐버렸거든.
1: Μεγαλύτερος μου φόβος για τον Έλλον είναι η σκλαβιά της ανθρωπότητας. Η σκλαβιά της χρηματικής εξάρτησης, της πολιτικής χειραγώγησης, της πανδημίας, του ρατσισμού και η σκλαβιά του μίσους ως προς τα ζώα, το περιβάλλον και τη διαφορετικότητα.